0: Stidum, stidum.
1: Μην με ρωτάτε, δεν ασημάνω.
2: Σαμό χιτορί. Ο Βάιθεν.
0: Σπουσέ κλάστρα.
3: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.